Όλο και κάποιο θα βρεθεί να με παρηγορήσει. Πάντα μετά το χωρισμό αυτή είναι η λύση.

Ήθελα να κόψω το ποτό, μου έκανε κακό. Το πρόσωπό σου όμως το γλυκό άλλαξε το σκηνικό.

0: Ελλάδα.
1: Έλα, πες.
0: Γυναίκες τρικυροπολές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι θες?

μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σ'όλο λευκό πανί. Έφυγες

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

σαν κρυμμένη κοντά στον ήλιο πανατέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να ζεστάνει στα όνειρά του.